0: Από την Ούχο θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Λέει θα πάω στη Θεσσαλονίκη και θα πάω στον Άγιο Δημήτριο. Θα πάω στον Άγιο Δημήτριο στην εκκλησία. Ναι. Και από εκεί και. Λέει πάει λοιπόν, παίρνει το αεροπλάνο, πάει στη Θεσσαλονίκη, μπαίνει μέσα στην εκκλησία, βρίσκει ένα πάτερ, λέει γεια σας, λέει γεια σας. Δεν θα το πιστέψετε, λέει. Θα σα δώσω δύσκολη θέση, λέει. Το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Μπορεί να με κορυδέψετε κιόλας, αλλά τώρα μου κάνει εντύπωση εδώ στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει τι, θέλω 90 κυβότια κόλλες σου. Λέει 90 κυβότια, λέει βεβαίως 90 κυβότια, λέει κατέλατε κάτω, να σας δώσουμε όσα θέλετε. Λέει αν θέλετε 90, θέλετε 500 κυβότια, όσα θέλετε. Λέει μου κάνετε πλάκα. Όχι, δεν σας παρακαλώ, λέτε κάτω. Λέει καλά εσείς πόσο εδώ κυβότια. Λέει εδώ είμαστε λέει του Πολιούχου.
1: Έτσι. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ακούει.
5: Ακούει κανείς.
6: Δεν έχει ξαναφερθεί καμία ομάδα σε παίχτη τη έτσι. Ποιο πήγε μέσα, ποιο έδωσε εντολή να κοπεί, πες.
4: Ο Αρναούτογλου.
6: Τι είδατε στο σπίτι τη ή του και σας έκανε εντύπωση αρνητική?
7: Καλημέρα.
6: Το όνομα σας?
7: Λία.
4: Ήταν το πρώτο ραντεβού που πήγε στο σπίτι του?
7: Στο δωμάτιό του.
4: Στο δωμάτιό του, άρα δωμάτιό του, να υποθέσουμε ότι έμενε με τους γονείς του.
7: Ναι, ήταν λες και είχε περάσει τυφώνι. Ήταν πάρα πολύ βρώμικο.
6: Μάλιστα.
7: Πάρα πολύ ακριβώ.
6: Σπηλιά του Νταβέλη δηλαδή.
8: Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι προσωπικό.
7: Ναι.
8: Όταν βρισκόσασταν, ας πούμε, ξέρεις, τέταρτη και κάνατε αγκαλίτσες στο κρεβάτι, ας πούμε.
7: Ναι.
8: Και περνούσατε στις στιγμές.
4: Στην επόμενη φάση.
8: Στην επόμενη φάση.
7: Ναι.
8: Φορούσε κάλτσες?
6: Βασική ερώτηση, έτσι.
8: Είναι πολύ βασική αυτή. Α, σε ξέρει, Λία.
7: Ναι, φορούσε κάλτσες.
8: Άρε, Γρηγόρη.
4: Συγγνώμη,
8: μόνο πότε θα πεθάνει.
4: Το ξέρει τον άνθρωπο.
8: Πότε θα πεθάνει.
4: Το ξέρει τον άνθρωπο.
8: Κάνει όλα. Σιγά, ρε.
6: Εσύ δεν φοράς κάλτσες.
8: Ποτέ ρε.
6: Άσε μας μόνο.
8: Καλά ρε.
4: Καλούδι φοράς κάλτσες.
8: Καλούδι φοράς κάλτσες, έτσι.
4: Καλούδι φοράς κάλτσες.
6: Σε έκανα εικόνα τραγική.
8: Ρε Γερμανέ Deutschland, ρε
4: τσέξι. Ρε δεν τρέπεσαι λίγο.
8: Παναγιά μου και Χριστέ.
4: Λία, μας έβγαλες λαβράκι.
8: Λία, εγώ δεν μπορώ από εδώ και πέρα να μιλήσω. Ο τύπος καλά έκανες, ό,τι συνέβη να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά όχι με κάλτσες.
4: Παναγί που
8: είναι. Όχι με κάλτσες.
6: Από εδώ και πέρα το ερώτημα στο ακούει κανείς είναι φοράτε κάλτσες ή όχι και δικαιολογήστε τις θέσεις.
4: Ναι, ναι, αυτό είναι. Δικαιολογήστε τις θέσεις. Και ήθελε να μου πεις λοιπόν, Φώτη, μια και σε έχουμε στη γραμμή και είσαι το πρώτο μας πελατώνει. Θα ήθελα να μου πεις αν κατά τη διάρκεια φοράς την κάλτσα μέχρι τη γάμπα.
9: Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ.
4: Τη βγάζεις πάντα.
8: Ο άνθρωπος μια καλή μέρα πήρε να πήρε.
4: Γιατί να μην το ρωτήσουμε.
9: Βεβαίως, καλά κάνει. Νάνση μου, καλά κάνει.
4: Βεβαίως, Φώτη μου, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Άντε, για καλή μέρα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Έλα παιδιά, σταματήστε, μπήκε το τραγούδι μου τώρα.
7: Μοναδικέ μου έρωτα.
8: Έλα Παναγία, μαλάκα, σταματήστε.
7: Μοναδική μου αγάπη.
8: Έπαιξε με το σοβαρό τώρα, το λέω.
6: Γιώργο, δεν το πάω καλά, πες.
9: Το πάει πολύ καλά.
6: Τώρα σοβαρά. Θες να συνεχίσω, Γιώργο, να δεις.
8: Παναγία, σωστό, εγώ σε χάρη.
6: Γιατί.
8: Παρακαλώ, σταμάτα το τώρα αυτό.
6: Γιατί. Εγώ θα τραγουδήσω μόλις το τραγούδι, το λέω.
8: Παναγία, θέλω να σταματήσει, παρακαλώ τώρα.
6: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνουμε αυτό.
8: Παναγία, τώρα σου μιλά σοβαρά.
6: Αν με αγαπάς.
8: Το ίδιο.
6: Αν με αγαπάς, άφησε με να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι που μου αρέσει.
8: Παραγγείλω το κάνεις επειδή τώρα θα μιλήσουμε.
6: Δεν το κάνω.
8: Δεν θέλω να τραγουδάς, ρε φίλε.
6: Έχω βρει και τους στίχους.
8: Σοβαρά, έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να σε ακούω. Δεν μπορώ να σε ακούω, ρε φίλε. Πάνε στα μπουζούκια, τραγούδα, ρε φίλε.
6: Πάνε στα μπουζούκια.
8: Ο άλλος που είναι μέσα στα μάξι τον ρωτάς τον άλλο.
6: Να κάνω πίσω, να μην.
8: Να κάνεις πίσω γενικά.
6: Μόνο το ρεφρέν.
8: Εντάξει να πούμε.
6: Δεν θα αρχίσω το κουπλέ.
8: Πώς.
7: Μοναδικέ μου γνώρισμε. Μοναδική μου Ιθάκη. Με στη ζωή στη θάλασσα.
8: Σε παρακαλώ, κλείστε να.
7: Είμαι ένα καραβάκι.
8: Πολύ ξύλο θέλησα.
6: Να, εδώ τώρα κάνει κάτι τραβήγματα ο Γιώργος που με δυσκολεύουν αυτά τώρα.
9: Ναι, και έχεις πρόβλημα.
6: Ναι, ναι, και όταν, ναι, έχω ένα θέμα.
8: Και ο πατέρας έκανε ένα λάθος.
6: Τι λάθος.
8: Δεν τραβήχτηκε.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2
0: Αλφα FM
1: 104,7 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
9: Κόλλησες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Καλημέρα.
5: Αχ, δεν είναι καλημέρα για μένα, δεν είναι.
4: Γιατί, Γρηγόρη μου?
5: Αρρώστησα, φίλε μου.
4: Τι έπαθες?
5: Τι έπαθα, αρρώστησα, φίλε, τα λαιμά μου.
4: Έλα εδώ, Γρηγοράκο μου, θα σου βάλω εγώ κομπρεσούλες, θα σου κάνω εγώ, μην αγχώνεσαι καθόλου.
5: Πίνω τσάι από χθες, έχω τρελαθεί. Τσάι βουνού πίνω. Πολύ.
4: Θέλεις να σου φτιάξουμε κάτι μέχρι να έρθει ένα χαμέμιλο, κάτι, δύο φρυγανίτσες, δύο...
5: Όχι. Αλήθεια τώρα, το λέω σοβαρά τώρα. Έχω πιει τόσο τσάι βουνού που νιώθω αντάρτινα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αλφα FM.
6: Mix, mix, mix. Ακούστε.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Για όλες τις πλήρες.

να με βλέπεις και να αλλάζεις γωνία. Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να με βλέπεις και να αλλάζει

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Κερδίσατε!
6: Μπράβο!
7: Τι κάνετε, ρε παιδιά! Είμαι η Νάνση από την Πάτρα. Καλωσόρισες, λοιπόν.
5: Καλωσόρισα, Πάτρα, λέω. Καλωσόρισα, Νάνση. Τι κάνεις?
7: Είμαι μια χαρά και τώρα που έπιασα γραμμή, η πρώτη φορά που πιάνω γραμμή, ναι, είμαι ακόμα καλύτερα.
5: Χαίρομαστε πάρα πολύ. Ελπίζω να περνάς ωραία μαζί μας.
7: Γρηγόρη, άκου να δεις. Ναι. Εάν δεν είχα και εσάς κάθε πρωί, αλήθεια σου λέω, επειδή γενικώς υπάρχουν πολλά προβλήματα στον κόσμο, δεν
5: αλήθεια
7: θα ξεκίναγα με αυτή τη διάθεση. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά.
5: Και τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε και εδώ, επειδή μας το λέει και πάρα πολλοί κόσμος, ξέρεις, έρχονται κάτι πρωινά που και για μας το να σηκωθείς 6 ώρα, ο Παναγής να σηκωθεί λίγο πιο νωρίς, 5 και να προσπαθήσεις, ξέρεις, να έχεις όλη αυτή τη διάθεση του κάθε πρωί, δεν είναι και πολύ εύκολο. Προβλήματα, αϊπνίες, καθένα τα θέματα. Και για μας όλο αυτό το πράγμα που μας λέτε, και γι' αυτό το λέω πολλές φορές, αν μπορείτε να μας το λέτε, να μας το λέτε, γιατί ο καθένας έχει τα θέματα του. 6 χρόνια τώρα να ξυπνάς 6 η ώρα το πρωί, γιατί επειδή έχω κάνει και άλλες δουλειές που ήταν πιο επίπονες, σωματικά εννοώ, όταν πήγαινα στην οικοδομή για να βάζω ασανσέρ, θέλω να πω ότι είναι πιο κουραστικό να προσπαθεί. Ξέρεις, να βάλεις τον εαυτό σε μια διαδικασία να πεις ότι τώρα θα κάνουμε μια εκπομπή και θα δώσουμε όσο γίνεται καλύτερο σύνθημα προς τα έξω, από το να πας, ας πούμε, να κουραστείς σωματικά κάποια στιγμή. Πονάει πολύ περισσότερο το μυαλό από το σώμα.
7: Βέβαια.
5: Αυτό
7: βέβαια
5: είναι.
8: Η αγάπη πονάει, το ψηλώνει.
5: Είσαι γλυκύρα. Τι...
7: Να πω και κάτι άλλο. Ναι, κάθε... Έχω δύο παιδιά. Κάθε μέρα που τα πάω σχολείο, βάλε σφαίρα, μαμά, βάλε σφαίρα.
8: Θα γίνουν άνθρωποι χρήσιμοι στην κοινωνία, αυτή να το ξέρεις.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μας.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2
1: 104,7. 104,7.
9: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
9: Κόλλησες.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
11: Non-stop. Mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
11: Non-stop.
1: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
11: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Πάχινα και δεν μου κάνει ζώνη, ε.
7: Θα κάνουμε να ανοίξουμε τρύπες.
6: Όχι ρε, του αυτοκίνητου ρε βλάκα.
8: Όπα.
6: Πάντως εγώ να ξέρεις ζώ για τη στιγμή που τα δημοτικά τραγούδια θα πάνε γυμνάσιο.
9: Παιδιά, πώς λέγεται αυτός που κάνει μπάτζι τζάμπινγκ?
10: Μπάτζι τζάμπινγκ.
9: Ναι.
6: Μπιτζάμο ήρωας.
9: Όχι.
6: Μπάτζι τζάμπινγκ, πώς?
9: Αντώνης.
6: Που ξεκινήσαμε το δημοτικό.
10: Λοιπόν, πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
6: Πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
10: Ναι, καράτε καράτε. Έβαλα το μονόπετρο στην πίτσα για να της κάνω πρώτα τη σιγά μου, αλλά τελικά το βρήκα σε δικό μου κομμάτι. Δεν είναι αυτό το αστείο, ρε μα. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Τώρα μου θύμισες αυτό που συνέβη στο περίπτερο της γειτονιάς που πάει άλλη. Γεια σας, αυτή τη σοκολάτα θέλω. Πόσο την έχετε?
6: 20 εκατοστά ματιά.
7: Mix. Ακούστε.
0: Αλφα FM 104,7.

0: κρίσει αυτά όλα τα ονόματα θα κλείψουν την τεχνική. Σαμαρά, Σαμαρί, Σάμαρι, Σαμαρούλα, Σαμαριά, θα αλλάξουν.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Θα αλλάξουν καταρχάς έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα ονόματα. Νευριασμένοι παίκτες της ακτής, φεύγοντας, υπήρξαν πληροφορίες, φώναζαν ότι έχει ο καιρός γυρίσματα και ότι σύντομα θα επιστρέψει ο Κατσουράνης. Και θα δείτε εσείς. Πάνω λέει στο διαστημικό σταθμό στην Αμερική υπήρξε μια συνομιλία που καταγράφηκε από ελληνικό τηλέφωνο κατά λάθος μέσω δορυφόρου. Fox 3 βρήκες τίποτα, αρνητικό Tango 3 δεν βρήκα τίποτα. Πού σκατά την έριξε την μπάλα ο Γκέκας ρε παιδιά, πού?
2: Alpha FM 104,7
3: 104,7
2: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Το 1941 η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα. Την ίδια ημέρα η Luftwaffe βομβαρδίζει το λιμάνι του Πειραιά με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλλιευτικά.
5: Εντάξει, βέβαια η αλήθεια έτσι όπως το πες είναι σαν να λες το Γερμανό να πάει να βάψει. Luftwaffe. Εντάξει, αν και είναι πολύ σοβαρό το αυτό, αλλά με κάνεις να το...
4: Ναι, ισχύει. Τι, αφού έτσι λέει.
5: Είμαι έτσι που το πες, Luftwaffe. Έλα μωρέ λαδάρα, πάμε να πούμε, πάμε βάλε γκολάκια, πάμε. Έτσι. Πάμε μωρέ λαδάρα. Το φιλαράκι, η Βραζιλία παίζει. Έλα μωρή Βραζιλία. Έλα μωρή Βραζιλία, έλα μωρή ομαδάρα, βάλ τους μπέτε γκολάκια. Έλα πες την αλήθεια, φιλαράκι, για την πίτσα ήρθες, ε. Εντάξει, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Πίτα, πίτα, πίτα, πίτα.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ακούει κανείς, α!
2: Ακούει! Ακούει κανείς! Αν ακούει κανείς, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει σεξ.
3: Μέρα, τι κάνετε?
2: Δόξα. Καλημέρα, ποιος είστε?
3: Θωμάς λέγομαι.
2: Για πες μας, Θωμά.
3: Έχω περίπου 2 χρόνια να βρεθώ με κάποια κοπέλα, ναι. Ήμουν αραβωνιασμένος στη Θεσσαλονίκη, πέρασα λίγο άσχημα και μου έμεινε αυτό μέσα μου.
4: Πάντως γενικά δεν έχεις περάσει καλά στη ζωή σου.
3: Περάσω, ναι, και άφησα κενό. 2 χρόνια δεν ασχολήθηκα με τίποτα.
4: Με τον Αντρέα τον άνεργο τι σχέση
2: έχει? Να
4: σου πω, να σου πω, Θωμά.
5: Ένα 8 χρόνια αραβωνιασμένος.
4: Η φωνή σου μοιάζει λίγο τον Αντρέα τον άνεργο, γι' αυτό το λένε αυτό.
5: Εντάξει,
4: εντάξει,
5: αραβωνιασμένος ήμουν. Ένα 8 χρόνια.
4: Τίποτα. Έτσι, μπράβο.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
6: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Αυτό με τους δύο φίλους που είναι... Έλα ρε, που παίρνουν δύο κομμάτια πίτας,
7: ναι.
6: Και είναι το ένα τεράστιο και το άλλο μικρό. Και ανοίγουν το κουτί και είναι μόνο αυτά, ένα τεράστιο και ένα μικρούλι. Τόσο δά. Και του λέει ο ένας, έλα πάρε πρώτος. Όχι, όχι, μα, πάρε εσύ. Όχι, πάρε τώρα, τελειώνουμε, έλα πάρε. Εντάξει, θα πάρω εγώ. Και παίρνει το τεράστιο. Καλά, του λέει, το μεγάλο πήρες. Του λέει, κάτσε ρε φίλε, εσύ ποιο θα παίρνεις? Εγώ ποιο θα παίρνω? Εγώ το μικρό θα παίρνω. Ωραία, πάρ' το, να το.
8: Γέλα και εσύ από ευγένεια.
7: Τέλειο είδε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
9: Είμαστε έτοιμοι.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.
3: By Valentino. Non stop.

0: ερώτα σου. 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Μόνο Μαυροδάφνη έχεις!
3: Ναι!
2: Καλή!
3: Καλή!
2: Από πείρας δεν παίζει τίποτα! Θα σου πω, να κοινωνήσει να τελειώνουμε! Πήρε η γυναίκα μου κάτι διπλές τριπλές κουρτίνες. Δεν ξέρω πως ανοίγουν, ρε γάμο το. Πού είναι η αρχή, πού είναι το τέλος. Εγώ να βγω στο μπαλκόνι 3 μήνες.
4: Είδα ένα ντοκιμαντέρ με κάτι λύκους που μόλις είδαν μερικά ελάφια του έβαλα στα πόδια. Ήταν ρεζιλίκι.
2: Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Καταλάβατε, ρε. Άναψε πράσινο και δεν μου κόρναρο από πίσω. Κατεβαίνω κι εγώ, πάω και του δίνω ένα χαστούκι και του λέω ξύπνα, ρε βλάκα, πράσινο είναι.
5: Καλό στο αφεντικό! Καλό στο αφεντικό!
6: Προς τι ο ενθουσιασμός?
5: Δεν είναι ενθουσιασμός, απλά φυλάω τσίλιες για τους υπόλοιπους.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, πατάτε φρένο στο πορτοκαλί και δεν υπολογίζατε ότι είμαστε από πίσω εμείς οι νορμάλοι Έλληνες που πατάμε τέρμα γκάζι. Θα σκοτωθούμε καμιά μέρα, γαμώ το,
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Α στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Χθες για πρώτη φορά, παιδιά, στη ζωή μου είδα ταμπέλα και χέστηκα πάνω μου.
9: Τι έγραφε, το βέσε δεν λειτουργεί.
10: Ήθελα τώρα μια σφιχτή αγκαλιά.
11: Πάρε βόα.
12: Σκυρό.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-320-22-004 και 698-376-9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28-31-0-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Μίξ. Ακούστε.

0: Αλφα FM.
1: Φεύγεις και γίνεσαι κανένας.
0: 104,7.
1: Παλεύει ο νους με την καρδιά.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό, με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Απολαύστε τον καφέ, τη σφολιάτα ή το κρύο σάντουιτ στο κορμό, σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.
8: Άντε ρε παιδιά!
7: Μάρκου Πορτάλιου,
9: απέναντι από το Θεάρτεμις.
7: Κορμός.
9: Κορμός.
7: Διαφορετική απόλαυση αστέρων στο καινούριο στέκι σου. Κορμός.
9: Διαφορετική απόλαυση καφέ.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
10: προπονητική,
9: αισθητική,
10: διοίκηση,
9: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28 310 24 111
10: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 3 83 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Αλφα στους 104,7.
13: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
14: Λες να είναι φωτιά?
13: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
14: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
13: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
14: Εμείς να πάρουμε?
13: Όχι.
14: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
13: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
15: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
16: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
12: Αλφα στους 104,7.
17: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
18: Αλφα.
19: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
20: Παρακαλώ.
21: Ναι, καλή σας μέρα, παρακαλώ. Θα ήθελα τον κύριο Δημήτρη.
20: Ο ίδιος.
21: Σας τηλεφωνώ για το γάμο σας που έχετε κανονίσει για τώρα για τις αρχές του μήνα, 1η-12η. Ναι. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα λίγο με την εκκλησία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η εκκλησία αυτή αναστηλώνεται αυτό το διάστημα.
20: Ναι, το γνωρίζω.
21: Μας ήρθε χθες το απόγευμα μία. Λίγο έτσι θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά δεν θα μπορέσει η εκκλησία να ανοίξει. Θα πρέπει να παραμείνει κλειστή για περίπου 2 μήνες ακόμη, διότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και δεν δέχονται πλέον να γίνονται για αυτό το χρονικό διάστημα, έχει να φτιαχτεί μυστήρια.
20: Με ποιον μιλάω?
21: Μιλάτε με τον κύριο Παρατασιάδη.
20: Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως μου αναφέρετε. Προφανώς δεν γίνεται αυτό που λέτε.
21: Τι εννοείται δεν γίνεται?
20: Δεν γίνεται.
21: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι για δική σας ασφάλεια.
20: Ναι, εντάξει.
21: Προσπαθώ να βρω μια λύση. Αν σας πάμε σε μια άλλη εκκλησία, κάπου
20: είναι εδώ. Είναι αδύνατο αυτό που λέτε. Ο γάμος πρέπει να γίνει εκεί.
21: Δεν θα την ανοίξουν.
20: Θα μιλήσουμε τον πάτερ Νεόφυτο, θα τον πάρω εγώ.
21: Ναι, πριν τον πάρετε εσείς όμως. Αγαπημένε Δημήτρη, να σου πω ότι απλά είναι μια φάρσα τον αδερφό σου!
22: Δημήτρη!
21: Να σου πω, γιατί είσαι τόσο άνετος?
20: Είμαι τόσο άνετος, γιατί η φωνή σου είναι γνωστή.
21: Δηλαδή το κατάλαβες?
20: Μπάχαλο.
21: Με κατάλαβες δηλαδή?
20: Σοπαρέ.
21: Μάλιστα. Άκου λίγο όμως εδώ πέρα το μήνυμα που έχω από τον αδερφό σου, το Θοδωρή.
20: Για πες, ναι,
21: να
20: ναι.
21: Του πείτε του αδερφού μου ότι τον αγαπώ πολύ, τον ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει και του εύχομαι να ζήσουν και να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Συγκινήθηκες? Συγκινήθηκες.
20: Φίλε, να είστε καλά.
21: Να είσαι καλά και εσύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Και εύχομαι έτσι να είστε πάντα αγαπημένοι με τον αδερφό σου.
12: Αλφα FM
11: 104,7.
23: 104,7.
12: Συντονίστηκες?
0: Κόλλησες.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Στις γεννήσεις Καρλ Νέσλερ, γερμανός κομμωτής που ανακάλυψε την Περμανάν.
16: Αλήθεια λες? Αυτό λέει.
15: Στον Άγιο Δομήνικο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Καρλ.
17: Hello, hello, it's good.
15: Hello, Καρλ.
18: Μπούκλε, μπούκλε.
15: Hello, Καρλ.
17: Μπούκλε,
18: μπούκλε.
15: We're calling from Greece. Happened in the Herent, you know, you imagine the Buklen.
17: Yosharen, all like, in a, like, broken. Like, broken. Πίσω του το ποπό. Ούτς, ούτς, ούτς. Εγώ αποφάσισα, έβλεπα όλες αυτές, λεγινάκεν, με μαλλί broken.
15: Είναι,
17: να κάνει ένα κάρβεν, να λίγο καμπύλεν.
18: Καμπύλεν, yeah.
15: Είναι αλήθεια, yeah. Είναι αλήθεια ότι πήρατε αυτή την ιδέα όταν ήρθατε στην Ελλάδα, στη Μύκονο.
17: Μύκονος, ατζακι, με άλλα μου χαίρεν και χορεύεν, χορεύεν σιχτάκεν, και πρόσεξα όλα τα μάλια, άσχημεν, broken.
18: Κάρελ.
17: Πρέπει να έχει λίγο, le Buklen.
18: Για πόσο καιρό κρατάει Buklen?
17: Le Buklen, να πηγαίνει, le Buklen, φοβερά.
14: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
19: Non-stop hits, με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe, non-stop live.

όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε μαζί,

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
9: Η πιο Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Λίγο Ποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Αλφα στους 104,7.
11: Πέτρος Καράς in the mix.
12: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζο Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
12: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

εξαιτίας σου δεν πάει το κορμί μου πουθενά. Ο θυμός μου δεν ξεσπάει σιωπητήριο ξανά.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Απολαύστε τον καφέ, τη σφολιάτα ή το κρύο σάντουιτ στο κορμό σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.
10: Άντε ρε παιδιά!
9: Μάρκου Πορτάλιου,
11: απέναντι από το Θεάρτεμις.
9: Κορμός.
11: Κορμός.
9: Διαφορετική απόλαυση αστέρων στο καινούριο στέκι σου. Κορμός.
11: Διαφορετική απόλαυση καφέ.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
13: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες. Που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΛΦΑ FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. ΑΛΦΑ FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
18: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Ναι, καλημέρα παιδί μου, τον Θανάση θα ήθελα. Αθανάση.
20: Αλήθεια τώρα.
19: Αγαπάσα μας κάνουν, επιτέκνω μου.
21: Παταγώδης αποτυχία.
22: Εντάξει, καταστροφή. Θανάση, γιατί δεν το έπαιζες λίγο.
19: Αποτυχία. Θανάση, πλάκα μας κάνατε.
20: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να σε ακούω από το πρωί μέχρι
22: να μας Θανάση, τώρα δηλαδή και εσύ λίγο δεν μπορείς να το παίξεις.
19: Ο Μιχάλης, ο Δημήτρης, ο Κωνσταντίνος.
22: Ναι, πάτερ και τέτοια, μία ώρα το συζητάμε στον αέρα.
19: Ο Μιχάλης, ο Δημήτρης, ο Κωνσταντίνος και η Δήμητρα που είναι συνάδελφοί σου.
20: Με ξυπνήσατε.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
23: 104,7. 104,7.
16: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
23: 104,7. 104,7.
16: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
18: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
24: Ναι.
19: Έλα ρε κορίτσι μου, τι γίνεται.
24: Καλά, καλημέρα.
19: Έλα ρε Άννα, και άλλοι παντρευτήκανε. Γιατί έχεις τέτοιο άγχος ρε κορίτσι μου.
25: Καλημέρα.
24: Τι έχω.
19: Άγχος. Πώς πήγε η πρόβα νεφικού χθες. Να τα πείτε με την άνθρωπη, τα ξέρετε.
24: Καλά αύριο θα μου το δώσουν.
25: Είναι καλή αυτή που το ράβει τώρα ή...
24: Είναι πολύ καλή.
19: Τι για πες μαμά και εξηγείτες μαζί με τον νεφικό θα είναι μπροστά.
22: Περιέγραψέ το λίγο.
19: Είναι κλειστό ή ανοιχτό έχει...
24: Έχει τα κοψιματάκια του.
19: Έχει τα κοψιματάκια του. Πίσω η πλάτη. Η πλάτη.
24: Έχει τα
19: κοψιματάκια της. Έχει τα κοψιματάκια της. Ένα κοψιματάκι είναι το νεφικό σου, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει.
25: Γενικά
24: ένα κόψιμο είναι.
19: Να σου πες μας κάτι ρε, ένα άλλο τελευταίο.
25: Α, θα μας πει ένα τραγούδι.
22: Σε έβαλε σε ένα
19: μηνιάνα. Θα βάλω φόρεμα με κοψίματα. Ναι, Άννα, ήσουν ένα καταπληκτική ένα
25: κύριο. Μπράβο, μπράβο.
19: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα, να ζήσετε. Φιλάκια πολλά.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου.
2: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πίσω.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους.
3: Αχ και να παίρνω βοριάς, τη φωνή μου.
1: Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
2: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
1: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης.
7: Είσαι η χαρά.
1: Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου.
2: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πίσω.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους.
3: Αχ και να παίρνω βοριάς, τη φωνή μου.
1: Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
2: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
1: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Εξαιτία.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ωχ, αυτό που τεμαχίζει είναι.
3: Καλημέρα.
1: Αυτό είναι. Τακ, τακ, τακ, τα κάνει τώρα. Αυτό είναι. Να, ο δολοφόνος.
3: Δεν φοβόμαστε.
4: Δεν σε φοβόμαστε, μίλα.
1: Σε πόσα κομμάτια τον έχει κόψει,
4: μίλα.
1: Κάποιον ψιλοκόβει, παιδιά αυτό.
3: Παιδιά, γιατί να βάζει κανένα.
1: Έπιασε κόκαλο τώρα.
0: Πρωινό Σφαίρα
5: 102,4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου.
9: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πι.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους. Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
9: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
8: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
10: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
14: Following its huge success, the National Circus of Cuba, Circo Nacional de Cuba, continues its performances in Rethymno until Saturday, September 12th, with a unique spectacle full of acrobatics, rhythm, magic, artistry, passion, and 25 performers, captivating Greek audiences. Cuba's one-of-a-kind circus continues its stunning performances until September 12th in Rethymno and invites you to a grand show packed with action, laughter, music, and extraordinary acrobatics. Performances daily except Tuesdays at 8 p.m. Every Friday and Saturday, two performances at 7 p.m. and 9:15 p.m. Presales at ticketservices.gr.
15: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου.
9: Ο πλουσιότερος η γης είναι και το πι...
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους.
16: Αχ και να παίρνω βοριάς, τη φωνή μου.
15: Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
9: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν...
15: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
17: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Αλφα στους 104,7.
18: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
19: Λες να είναι φωτιά?
18: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
19: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
18: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
19: Εμείς να πάρουμε?
18: Όχι.
19: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
18: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
20: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
21: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
13: Αλφα FM 104,7.
22: 104,7.
23: Ο μόνος τρόπος να πεις
22: ραδιόφωνο.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Φιλιά στο Γρηγόρη.
24: Γεια σου, Γρηγόρη.
3: Όποτε μπορεί θα είναι στη γραμμή μας, έτσι να μας ενημερώνει για το τι γίνεται εκεί πέρα στις μακρινές Φιλιππίνες. Αλλά θέλουμε και εσείς να μας στείλετε τα δικά σας. Όπα.
24: Όπα. Τώρα σταματάνε όλα. Τις ώρες στα αθλητικά, έτσι για να ενημερωθούμε. Μετά την απομάκρυνση του Χάστη, τις ώρες της Γιουβέντους για μεγάλα αποτελέσματα. Θα ασχοληθούμε με αυτά αργότερα βέβαια. Πάμε στα σημαντικά. Στη δεύτερη κατηγορία στις Φιλιππίνες. Μεράλκος Πάρκς αυτή τη στιγμή 2-0 με την Ταβάο Κουίλας. Η Ταβάο Κουίλας που είχε φέρει 1-1 με τις Σέρις. Έτσι. Η Στάλιον 1-0 με τους GP Volts. Και σε λίγο γυρίζουμε με το παγκόσμιο πρωτάθλημα Πέτρα Μολύδη Ψαλίδη Χαρτί. Έτσι.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
24: Παρακαλώ.
3: Πώς σας λένε?
24: Τάκ Τουρμπίνης. Τάκ Τουρμπίνης.
3: Okay,
24: έτσι. Πέτρα Ψαλίδη Μολύβι Χαρτί και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλωτσία στην Κνήμη. Έτσι, με τον Σουηδό να έχει πάρει προβάδισμα. Με 4 καλαμιές. Πάμε σε break και γυρίζουμε. Είναι τα πιο σπάνια αθλήματα στον κόσμο. Μόνο ο Τάκης Τουρμπίνης τα καλύπτει αυτά. Έτσι, για τους πραγματικά μανιακούς με τον αθλητισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: στα χείλη μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111.
10: Και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Απολαύστε τον καφέ, τη σφολιάτα ή το κρύο σάντουιτ στο κορμό σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.
9: Άντε ρε παιδιά!
1: Μάρκου Πορτάλιου,
15: απέναντι από το Θεάρτεμις.
1: Κορμός.
15: Κορμός.
1: Διαφορετική απόλαυση αστέρων στο καινούριο στέκι σου. Κορμός.
15: Διαφορετική απόλαυση καφέ.
1: Αλφα στους 104,7.
16: Άκου μουσική.
17: Άκου μουσική.
16: Νιώσε το ρυθμό.
17: Νιώσε το ρυθμό.
18: Άκου δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
17: Αλφα.
16: Εδώ. Τα ακούς όλα.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Following its huge success, the National Circus of Cuba, Circo Nacional de Cuba, continues its performances in Rethymno until Saturday, September 12th, with a unique spectacle full of acrobatics, rhythm, magic, artistry, passion, and 25 performers, captivating Greek audiences. Cuba's one-of-a-kind circus continues its stunning performances until September 12th in Rethymno and invites you to a grand show packed with action, laughter, music, and extraordinary acrobatics. Performances daily except Tuesdays at 8 p.m. Every Friday and Saturday, two performances at 7 p.m. and 9:15 p.m. Presales at ticketservices.gr.
12: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα? Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου.
16: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πίσω.
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους.
17: Αχ και να παίρνω βοριά.
15: Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
18: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
15: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
0: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Έχει 39 και 3 πυρετό, οπότε περαστικά.
20: Τι μου λέει άλλη, φίλε.
19: Τι σου λέει, λέει.
20: Μου λέει, μπα, πόσο είσαι, μου λέει 38. Σε πυρετό, μου λέει.
21: Τη λέω με 38 πυρετό, όμω, σου λέω σε βάζει 3 μέρες κάτω.
19: Μωρό μου, δεν αντέχω άλλο να σε βλέπω να τυρανιέσαι έτσι όλη μέρα στην κουζίνα. Δεν μπορώ να το κάνω, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Κλείσε την πόρτα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Απολαύστε τον καφέ, τη σφολιάτα ή το κρύο σάντουιτ στο κορμό σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.
8: Άντε ρε παιδιά!
7: Μάρκου Πορτάλιου,
9: απέναντι από το Θεάρτεμις.
7: Κορμός.
9: Κορμός.
7: Διαφορετική απόλαυση αστέρων στο καινούριο στέκι σου. Κορμός.
9: Διαφορετική απόλαυση καφέ.
10: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
12: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
11: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το μακρυμανολάκι.
8: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μαγκριμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
13: Αντώνης Μαγκριμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
16: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα. Για να την ακούσεις.
14: Αλφα FM.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο

FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 0 20 590.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
8: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε 28 31 0 30 250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Feel the world. Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
10: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
9: Ο ηγέτης στο νερό.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Ναι. Ναι, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα.
17: Ο γαζίσιμο άνθρωπος. Νικό, περιμένω να έρθει το Αντάου.
18: Αντάου.
17: Συγγνώμη, ξέρετε, είμαι την πολυκατοικία εδώ πέρα στην Καλυθέα και χαμός να έχω να μιλήσω και με τον πλακά, τον Αλουμινά. 48 μέτρα, Αντάου.
18: Σε ποιο μαγαζί τα παραγγείλατε, δεν ξέρω κάτι εγώ.
17: Μόνο η ταράτσα σα γράφει. Συγγνώμη, αλλά μου έχουν βάλει εδώ πέρα τη λίστα τώρα τα παιδιά και ψάχνω να δω. Προσπαθώ να μαζέψω τα υλικά από το πρωί. 16 κιλά αρμόστοκο, 48 τετραγωνικά το πλέγμα, το πράσινο, το ψηλό. 4 κουτάκια πινέζε, εντάξει, αυτά τα βρω και από περίπτωση, δεν τρέχει τίποτα. Μια κόλλα στιγμή. Έχετε και λεντοτενίε εσεί. Α, και το στόλισμα. Για το στόλισμα, έχετε και φωτάκια χριστουγεννιάτικα. Σωστά.
18: Όχι, ούτε φωτάκια.
17: Μήπως έχουν πάρει σε άλλο μισό. Θα τα βρούμε όλα, τα βρούμε όλα. Είμαστε και εμείς τώρα τρεις άνθρωποι, ξέρετε, φτιάχνουμε τέσσερις πολυκατοικίες εδώ και στην Καλυθέα. Ωραία, άρα κρατήστε μου τα 48 μέτρα ντάου. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα? Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αυτό πρέπει να είναι από αλλού. Κύριε Νικό, καλημέρα, από το Σφαίρα είμαστε.
19: Χρόνια πολλά!
17: Χρόνια πολλά, κύριε Νικό.
18: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Αλφα FM
20: 104,7.
21: 104,7.
20: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»? Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
9: προπονητική,
8: αισθητική,
9: διοίκηση,
8: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
8: 28310 24111
9: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά την 5η 27 Αυγούστου.
11: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πι.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους.
12: Χάχτε να παίρνω βορειά, η φωνή μου.
10: Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
13: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
10: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
14: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
15: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Είσαι εσύ, Αναστασία, που γιορτάζεις.
18: Σήμερα, ναι, είμαι εγώ εσύ.
17: Και εσύ που βρίσκεσαι, είσαι στην Άρτα.
19: Πού βρίσκεσαι?
18: Πώς έρθει τώρα αυτό? Αν είμαι στην Άρτα ή στην Άρτα.
17: Δεν ξέρω.
18: Πώς το θυμήθηκες?
17: Το θυμήθηκα, εσύ πώς το ξέχασες? Εγώ από πού είμαι?
18: Δεν ξέρω, Πολωνία.
17: Από την Πολωνία είμαι.
18: Α, μπράβο. Έσπο, το θυμόμουν την Μάρτα. Ρε, αλήθεια, το θυμόσουν. Από πού δεν το θυμάμαι να το χαμηλώσω.
17: Το θυμόμουν, ναι, γιατί μου έλεγες πάντα για την Άρτα, μου έλεγες τα καλύτερα.
18: Ναι, την αγαπάω, η αλήθεια.
17: Ναι.
18: Την αγαπάω.
17: Και λέω τώρα.
18: Ναι.
17: Ο άντρας. Καλά.
18: Τι έγινε με την εξέταση?
17: Όλα καλά με την εξέταση. Αλλά ήθελα να σου μιλήσει και ο άντρας μου λίγο.
18: Για δάστονα.
17: Πάρτονα.
20: Καλημέρα.
18: Έλα, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Γιώζεφε.
18: Να είσαι καλά, τι κάνεις?
20: Καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Εγώ Γιώζεφ Βάντζικ είμαι άντρας. Πολύ χαίρομαι.
18: Να
20: είσαι καλά, αγαπάω πάρα πολύ.
18: Να τη χαίρεσαι,
20: εγώ είμαι μόνιμα, είμαι από Πολωνία, τώρα έχω έρθει μεταγραφή εδώ.
18: Α, ωραία.
20: Παίζω τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα Παναθηναϊκό, τώρα δεύτερη ομάδα, αλλά πιστεύω να τα καταφέρουμε και κάποια στιγμή να κάνουμε ένα τραπέζι, να φτιάξει ένα μπόρστ που φτιάχνει πολύ ωραία, η γκούλας. Η γκούλας καυτερό φτιάχνει και κάνει λίγο καλλιοπορδίτσα.
21: Μην περάξει τον καυτερό.
18: Να είσαι καλά.
20: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Γιώσε Φάντσικ.
18: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
17: Έχει και τον αδερφό του εδώ πέρα, θέλει να σου πει και αυτός.
22: Έλα, ο Κώστας τι κάνει, ο άντρας σου?
18: Κώστας καλά είναι, άντρας μου.
22: Τέλεια. Θέλω να σε πω ότι μας έστειλε με ένα mail για να σου ευχηθούμε εδώ στο Σφαίρα.
23: Χρόνια πολλά!
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
24: Μίξ, μίξ, μίξ, μίξ. Παίζουμε.
16: Ασταμάτητα.
24: Μόνο επιτυχίες.
25: Μόνο επιτυχίες.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Απολαύστε τον καφέ, τη σφολιάτα ή το κρύο σάντουιτ στο κορμό σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.
4: Άντε ρε παιδιά!
3: Μάρκου Πορτάλιου,
5: απέναντι από το Θεάρτεμις.
3: Κορμός.
5: Κορμός.
3: Διαφορετική απόλαυση αστέρων στο καινούριο στέκι σου. Κορμός.
5: Διαφορετική απόλαυση καφέ.
6: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
9: Λες να είναι φωτιά?
8: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
9: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
8: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
9: Εμείς να πάρουμε?
8: Όχι.
9: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
8: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
10: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
11: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
12: Α στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Μου θυμίζεις κοφρέτα.
15: Κοφρέτα?
14: Ναι.
15: Τόσο γλυκός.
14: Όχι, τόσο κουκουρούκου.
16: Περπάταγα με την κοπέλα μου στο δρόμο.
14: Ναι.
16: Της κάνω, τη βλέπεις αυτή που έρχεται? Πρώην μου είναι. Πότε χωρίσατε? Τώρα που θα μας δει.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
17: 104,7. 104,7.
18: Συντονίστηκες?
19: Κόλλησες.
18: Κόλλησες.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
21: Πυροβολάει.
20: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Following its huge success, the National Circus of Cuba, Circo Nacional de Cuba, continues its performances in Rethimno until Saturday, September 12th, with a unique spectacle full of acrobatics, rhythm, magic, artistry, passion, and 25 performers, captivating Greek audiences. Cuba's one-of-a-kind circus continues its stunning performances until September 12th in Rethimno and invites you to a grand show packed with action, laughter, music, and extraordinary acrobatics. Performances daily except Tuesdays at 8 p.m. Every Friday and Saturday, two performances at 7 p.m. and 9:15 p.m. Pre-sales at ticketservices.gr.
9: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. εργασίες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, δύο παραστάσεις στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
15: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
16: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
17: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
18: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
2: Εδώ. Τα ακούς όλα.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Λέγεται.
5: Γεια σας κύριε Ανδρομάχη, είμαι ο κύριος Θεοφάνης Γκορτζόπουλος από το Γραφείο Μετάβασης. Προσπάθησε κάποιος υπάλληλος μας να επικοινωνήσει μαζί σας θες, αλλά δυστυχώς ήταν σε δουλειά και δεν προλάβαμε να συνεννοηθούμε.
4: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν με ενδιαφέρει πρώτα.
5: Μιλήσατε, ναι. Ξέρετε, εμείς είμαστε μια εταιρεία που δουλεύει μόνο κατόπιν προσωπικής πληροφορίας, γι' αυτό θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχουμε το Γραφείο Τελετών Μετάβασης, το οποίο πλέον δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.
4: Ναι.
5: Και θέλαμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρετε, θα μπορούσε να αναλάβει να φτιάξει κάποια πακέτα νυχιών για κηδείες, μνημόσυνα κτλ. Και ο πατέρας μου, ο κύριος Ιωάννης Γκορτζόπουλος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεργαστεί αποκλειστικά με εσάς.
6: 4.000!
5: Ναι. Θέλει να δώσει ένα αρκετά υψηλό ποσό, γύρω στις 4.000 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω αν δεν σας
4: καλείται αυτό το ποσό, είμαστε φυσικά. Ναι, δεν διαφωνώ, επειδή όντως τα είπαμε και χθες. Μήπως
5: είναι η φύση της δουλειάς που σας τρομάζει. 4.000! Μήπως είναι η φύση της δουλειάς που σας τρομάζει. Επειδή έχει να κάνει, ξέρετε, ουσιαστικά όχι με ζωντανούς ανθρώπους.
6: 4.000!
5: Κοιτάξτε.
6: 4.000!
5: Ναι.
6: Μην τα ξαναλέμε αυτά.
5: Πατέρα, ναι, μιλάω τώρα με την κυρία Ανδρομάχη.
6: Ναι, αφού λέω το ποσό όμως, το ξέρω, δεν με ακούει κανείς.
5: Ναι.
4: Εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω πρόβλημα με τη δουλειά σας, προς Θεού, αλλά...
6: 4.000! Λέω 4.000!
5: Πατέρα, είμαι στο τηλέφωνο με την κυρία Ανδρομάχη.
6: 4.000 λέω!
5: Ναι, είναι επιμένη για το ποσό, το θεωρεί αρκετά υψηλό.
6: Πόσα θέλει, κυρία, 5!
5: Πατέρα,
4: συγγνώμη, δηλαδή εσείς τώρα δίνετε 5.000 για να κόβουμε τα νύχια. Θέλετε να
5: το δίνω κάποιον άλλον.
4: Εγώ δεν μπορώ, όσο για να μου πείτε, δεν μπορώ να το κάνω. Συγγνώμη.
5: Πατέρα, η Ανδρομάχη δεν μπορεί να συμφωνήσει δυστυχώς να έρθουμε σε μια συμφωνία λόγω της φύσης της δουλειάς.
6: Δώστε την αντρική κοπέλα. Έλα, παιδί μου. Γιατί κάνεις, παιδί μου, την ευκαιρία αυτή.
4: Εσείς με αυτό το ποσό που δίνετε, θα βρείτε κάποιον άλλον. Πρέπει να
6: το. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι δεν βρίσκουμε, δεν έρχεται. Για ποιο λόγο, τι φοβάστε, ρε παιδάκι μου. Επειδή δεν έρχεται κανένας, εμείς έχουμε τουλάχιστον 3-4 την ημέρα.
4: Γιατί τι θα κόβετε εσείς.
6: Τώρα μπαίνετε σε μια διαδικασία λίγο παράξενη τώρα. Μα δεν είναι η δουλειά μας, δεν ξέρουμε από αυτά. Δηλαδή, να κόψουμε και κανένα πόδι.
4: Ωραία, μπορώ να σας προτείνω εγώ κάτι. Δηλαδή,
6: να το πεθάνουμε τον άνθρωπο.
4: Συγγνώμη, ρωτήσω κάτι, μου κάνετε πλάκα.
6: Τι λες, κορίτσι μου, γιατί τα λες αυτά. Είμαστε ένα γραφείο πολύ γνωστό. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο πίσω εδώ στο γραφείο. Ο Γκορτζόπουλος, ταξιδιωτικός.
4: Δεν το ξέρω το γραφείο σας.
6: Ωραία, πείτε μου τρία γραφεία τελετών που ξέρετε.
5: Μετάβαση.
4: Δεν τα ξέρω, δεν έχει χρειαστεί να σχολιάσω.
6: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αφού δηλαδή ξέρετε γραφεία τελετών άλλα και πρέπει να ξέρετε εμάς. Εμάς το σύνθημά μας είναι θέλεις χώμα, Γκορτζόπουλος.
5: Ελαφρύ.
4: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μπορώ να προτείνω κάποιον άλλον αν θέλετε.
6: Εμείς φοβάμαστε να κόψουμε τα νύχια μόνοι μας. Πώς θα τα βάψουμε, πώς θα τα κόψουμε.
5: Πατέρα, για τον άλλο κύριο.
4: Συγγνώμη, βάφτε και τα νύχια.
6: Σε κάποιες κυρίες που θέλουν να φύγουν με βαμμένα νύχια.
5: Μας έχει ζητηθεί και γαλλικό και ημιμόνιμο και μόνιμο. Δεν γνωρίζω.
6: Κοιτάξτε τώρα, περισσότερο στις κηδείες το μόνιμο πάει.
5: Ναι, είναι μια και καλή.
4: Εντάξει, με
6: μόνιμο δηλαδή τι να πει, να σηκωθεί μετά να χαλάσει. Αυτό το μόνιμο φεύγει μια και καλή πάει μαζί.
5: Και το άλλο το τζελ, πώς το είπανε.
6: Και ένα, μας είπαν πάρα πολύ επίσης μάρμαρο. Ένα καινούριο στυλ που είναι, του μαρμάρου, ένα και είναι στη μόδα. Υπάρχει τέτοιο νύχι.
4: Μου κάνετε πλάκα έτσι, δεν γίνεται, κάνετε μόνιμους νεκρούς.
6: Όχι μη μόνιμο, εμείς λέμε μόνιμο να κάνουμε, όχι μόνιμο.
4: Εντάξει, νομίζω με κοροϊδεύετε πραγματικά, αλλά ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω.
6: Να σας πω κάτι, θα σας πληρώσω όσο θέλετε, ελάτε να το δοκιμάσετε καταρχάς.
5: Να κάνουμε ένα δοκιμάσιμο.
4: Μα δεν θέλω.
6: Ελάτε να το κάνετε σε μένα, θα κάνω το νεκρό. Δεν θα μιλάω, δεν θα λέω τίποτα, ακόμη και χάρη να το κάνετε δεν σας
4: καλύτερε.
6: Η 35η είστε που παίρνουμε. Γι' αυτό μας βλέπετε και επιμένουμε.
4: Ωραία, βγάζετε την υπηρεσία τέλος πάντων. Δεν πουλάει.
6: Καλά. Δεν θα πεθάνετε. Εσείς θα θέλατε να φεύγατε έτσι.
5: Μας έχει ζητηθεί και βλεφαρίδες να βάλουμε.
4: Δεν μπορώ να το συνεχίσω. Αυτό πραγματικά δεν γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
6: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά.
6: Καλά και πολλά χαιρετίσματα έχει. Ότι σας κάνανε φάρσα!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα στους 104,7.
1: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Αναστάσεις Μπούχλης.
8: Όσκησε φωνή μου.
7: Αντώνης Κουράκης.
9: Είσαι η χαρά
7: στο πανηγύρι στα Καπεδιανά την 5η 27 Αυγούστου.
8: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πι.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους.
9: Δάχτυα να παίρνω βορειά, τη φωνή μου.
7: Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
10: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
7: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
11: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Ναι. Καλημέρα, ο Γιώργος.
16: Ναι, ποιος?
15: Έλα, Γιώργο, καλημέρα. Συγγνώμη για την ώρα. Ο Αποστόλης είμαι. Μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Παντελής να μιλήσουμε, ναι. Γιατί εσύ κάνεις και personal και τέτοια.
16: Ναι.
15: Αλλά θέλω να χτίσω τώρα.
16: Πόσο χρονών είσαι?
15: Λοιπόν, είμαι 47 χρονών εγώ τώρα. Έκανα παλιά γυμναστική πάρα πολύ, ήμουνα και παλαιστής. Παρήγγειλα κάτι χαπάκια τώρα εκεί, τέρα οξυπρουταμπόλ, πώς θα λένε, κάτι τέτοια. Και με έχει πιάσει τώρα, έχω και κάψιμο κάτω στις θέρνες. Έχω πολύ τριχοφία τώρα πίσω στη μέση. Το δεξί βυζί έχει μεγαλώσει και χρειάζομαι ειδική γυμναστική, κατάλαβες. Δεν μπορώ να με ένα πρόγραμμα τώρα κυκλικό εγώ τώρα να ισιώσω έτσι όπως είμαι. Δεν παλεύει και κανένας μαζί μου πλέον τώρα. Είχαμε πει εγώ στους παλέμαχους εκεί που κάναμε.
16: Και εγώ παλαιστής είμαι.
15: Είσαι δικός μας. Απλά ξέρεις τι, βλέπουν και το βυζί. Και τρομάζουν, δεν με πιάνει κανένας, παιδί μου.
16: Κοίτα, αυτό πρέπει να κανονίσουμε μια μέρα τώρα να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά.
15: Άμα δεις, έχω κάνει βυζάρα τώρα. Τι, μη λέμε βλακίες τώρα μεταξύ μας, οι αθλητές. Και το αριστερό δεν είναι, είναι η πλάκα. Βρε καλέ, να ήταν και το αριστερό. Δεν με χαλούσε, κατάλαβες. Πότε να βρεθούμε να παλέψουμε, θέλω εγώ.
16: Ναι, περίμενε να παλέψουμε. Γάτσε να γίνεις καλά και θα γίνεις.
15: Μπορεί έτσι όπως είμαι, καλά είμαι. Να είχα και αριστερό βυζί.
16: Θα με πάρεις πότε μπορούμε να.
15: Το θέμα είναι να με πάρεις εσύ τώρα.
16: Ωραία, θα σε αυτόν τον τηλεφωνό σου. Έχεις τηλέφωνο, πάρε μου, άσε μου το τηλέφωνο σου.
15: Στείλε μου και μια φωτογραφία σου.
16: Βεβαίω σου στείλω.
15: Έτσι, να μην ξέρω με τι άνθρωπο έχω να κάνω.
16: Δεν χρειάζεται να στείλω τίποτα, παίρνω το τηλέφωνο σου.
15: Στείλε μου μια τώρα που είσαι και Παλαιστής, τώρα εσύ μιλάμε άλλη γλώσσα τώρα, έχεις καταλάβει.
16: Ναι, δεν έχω τέτοια πράγματα εγώ, δεν στέλνω εγώ τέτοια πράγματα.
15: Θα σου στείλω εγώ μια δικιά μου.
16: Θα σου πω, ε.
15: Θα σου πω, δεν μπορώ, θα πνιγώ.
17: Είναι ο Γιώργος Λιανός και είναι πρωινό σφαίρα 102,2.
14: Πρωινό σφαίρα 102,2.
13: Αλφα FM
18: 104,7.
19: 104,7.
18: Ο μόνος τρόπος να πεις
19: ραδιόφωνο.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδια άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28310 24111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Απολαύστε τον καφέ, τη σφολιάτα ή το κρύο σάντουιτ στο κορμό σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.
11: Άντε ρε παιδιά!
10: Μάρκου Πορτάλιου
12: απέναντι από το Θεάρτεμις.
10: Κορμός.
12: Κορμός.
10: Διαφορετική απόλαυση αστέρων στο καινούριο στέκι σου. Κορμός.
12: Διαφορετική απόλαυση καφέ.
13: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
14: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
14: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
19: Αλφα.
20: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
21: Τι γίνεται, βέβαια, τι γίνεται.
22: Τι να γίνει, εντάξει, ξέρεις.
21: Εντάξει.
22: Έχει επίπεδο. Άκου να σου πω, καινούριο επίπεδο ζήλιας.
23: Τι είναι.
22: Νούμερο 7434.
23: Τι.
22: Πού είσαι! Στο ζαχαροπλαστείο. Ποιος ξέρει με ποια καριόκα είσαι πάλι.
24: Γιώκα.
25: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Για διαβάζω εδώ πέρα έναν τύπο στο Twitter,
2: ναι,
1: το Γιώση,
2: ναι,
1: ο οποίος έχει πάρα πολύ γέλιο. Λέει να σας διαβάζει, λέει, κανένας ξένος, παιδιά, θα νομίζει ότι η χώρα έπεσε στη δικτατορία ενός χανταμπάκι και ένας παλιάρας κάνει αντίσταση στα βουνά.
3: Αντιστασιακό σας παλιάρας.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Εν τω μεταξύ, λέει, κάποια ελληνική μπουρδα, λέει, σας δέρνει όταν γίνεστε DJ, πάβεις να έχεις επίθετο. Είναι ο Νίκος ο DJ.
4: Ναι,
1: ο Κώστας ο DJ, ο Πελοπίδας ο DJ.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM
6: 104,7. 104,7.
3: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
3: Κόλλησες.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
14: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
15: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
16: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
17: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
16: Φυσικά, για πότε?
17: Το συντομότερο.
16: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
17: Μια χαρά.
16: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
17: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
16: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
18: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά την 5η 27 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους. Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
3: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
2: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831-05383 και 6974-901-553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Αλφα στους 104,7.
7: Άκου μουσική.
8: Άκου μουσική.
7: Νιώσε το ρυθμό.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
7: Εδώ. Τα ακούς όλα.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
11: Έλα, φίλε.
12: Ω, ξαναγιουτσές.
11: Τώρα που φτερνίστηκε η Ράνια. Το φτέρνισμα δεν θα έπρεπε να ήταν από τη φτέρνα και όχι από τη μύτη.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς. In the

0: στο χείλι μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28310-24111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Απολαύστε τον καφέ, τη σφολιάτα ή το κρύο σάντουιτ στο κορμό σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.
13: Άντε ρε παιδιά!
12: Μάρκου Πορτάλιου,
14: απέναντι από το Θεάρτεμις.
12: Κορμός.
14: Κορμός.
12: Διαφορετική απόλαυση αστέρων στο καινούριο στέκι σου. Κορμός.
14: Διαφορετική απόλαυση καφέ.
15: Σ'
7: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 2831-0-74-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
13: Αλφα στους 104,7.
15: Non-stop. 24 ώρες το 24ωρο.
16: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

Μη σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου, τόσο αξία σου δίνω. Δεν μ' αγγίζεις.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Following its huge success, the National Circus of Cuba, Circo Nacional de Cuba, continues its performances in Rethymno until Saturday, September 12th, with a unique spectacle full of acrobatics, rhythm, magic, artistry, passion, and 25 performers, captivating Greek audiences. Cuba's one-of-a-kind circus continues its stunning performances until September 12th in Rethymno and invites you to a grand show packed with action, laughter, music, and extraordinary acrobatics. Performances daily except Tuesdays at 8 p.m. Every Friday and Saturday, two performances at 7 p.m. and 9:15 p.m. Pre-sales at ticketservices.gr.
0: Alpha στους 104,7. Alpha στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
8: Alpha.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best.
10: Πήγα κάτω στην καφετέρια να βγούμε στην πλάκα και γινόταν χαμός, έκανα τόσα νοήματα στο σερβιτόρο, φίλε, που ήρθε ένας αυστριακός τουρίστας και με πρότεινε να πάω σε συμφωνική ορχήστρα και μαέστρος.
11: Στα χέρια πάνω.
10: Σου λέει κάτι ξέρει ο άνθρωπος. Αλλά παιδεύεται, δεν μπορεί να ακούσει. Πού ακούγεται αυτή η μουσική? Ποιος παίζει? Ποιον διευθύνει αυτός ο τύπος εκεί?
0: Αλφα FM
8: 104,7.
12: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
12: 104,7.
13: 104,7.
14: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Μοσκοβισί, Μοσκοβισί, Μοσκοβισί.
17: Σαν τέτοιο για φαγητό δεν είναι το όνομά του.
16: Συγγνώμη, ένα Μοσκοβισί.
18: Εγώ λέμε μπουκ.
16: Όχι, ποτό, ποτό, ποτό πάει.
17: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, πιο πολύ του πάει.
16: Πολύ, ένα Μοσκοβισί.
17: Λικεράκι τύπου.
16: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Θα σου πω, ένα τσίπρα πιάσε. Αυτό πάει, πάει. Ναι, τσίπουρα.
18: Ποτό, ποτό και τσίπρα.
17: Ο Γεωργιάδης, ας πούμε, θα ήταν κρασί.
16: Ωραία, ο Γεωργιάδης. Ένα Γεωργιάδη. Α, σωστά.
18: Θα ήταν και ακριβό κρασί.
16: Τώρα έρχεται φαγητό μέσα από μεγάλη κατσαρόλα. Ένα κουτσούμπα με πιάνει.
18: Όπω είναι κουτσούμπα, αυτό είναι ποδαράκι.
16: Αυτό δεν είναι με.
18: Είναι φίλε τύπου.
16: Αυτό είναι με κόκαλο μαζί, χοντρό.
18: Όπω ναι, είναι πράγμα.
17: Κουτσούμπα.
18: Είναι πράγμα.
16: Ένα κουτσούμπα πιάσε, αδερφέ. Ένα πολλάκι μου φέρνει λίγο.
18: Ένα πολλάκι. Τελειώσαμε. Ε, βέβαια, εννοείται.
17: Θα τρώγε τα στούμπονες.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Αλφα FM.
13: Μίξ, μίξ, μίξ, μίξ. Ακούστε.
19: Έτσι. Todo es cálido y fértil. Que para el uso.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home, σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
5: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Χτες χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Ναι. Γεια σας, από το γυναικολογικό γραφείο του κύριου Μαρσέλου παίρνουμε.
14: Ναι.
13: Για κάποιες εξετάσεις που έχει κάνει η κυρία Κατερίνα.
14: Να σας πω κάτι δηλαδή, να σας πω ότι ήρθανε να σας πάρει.
13: Μπορώ να σας πω και τηλεφωνικό, να το μεταφέρει τους άλλους, ευχάριστα είναι τα νέα.
14: Ναι.
13: Έγκυος 4 μηνών από ό,τι δείχνει εδώ πέρα.
14: Κι όχι, είναι γαμού.
13: Ναι. Α, δεν το έχετε συζητήσει. Κακό σας το είπα. Συγγνώμη. Ελπίζω να μην χάλασε την έκπληξη. Συγγνώμη κιόλας που πήρα σας.
14: Απλά
13: είχα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ναι, γι' αυτό πήρα πρώτα το δικό σας, κατά λάθος. Είναι πάντως υγιέστατο 4 μηνών για το. Έχετε και άλλα παιδάκια? Δεν είναι, γιατί δεν έχω. Άλλα 4. Κατάλαβα.
14: Άμα μην με βούλες, το θέλετε.
13: Εντάξει, τι να.
14: Καλό σας το μεταφέρω.
13: Έγιες να είναι, να τις το μεταφέρετε, να είναι και μετά να κάνουμε την αυγενική εξέταση. Γιατί ούτως άλλως είναι 4 μηνών. Όχι, πλάκα δεν κάνουμε αυτά τα θέματα. Εμείς λόγω δουλειάς, ξέρετε, όταν λέμε κάτι είναι ισχύ. Λοιπόν, και χαιρετίστε, ένα μισό λεπτό να σας συνδέσω λίγο με τον γυναικολόγο που είναι εδώ πέρα να σας πει.
15: Δεν έχω να πω κάτι εγώ, να είναι καλά τα παιδιά.
13: Ναι.
15: Γιατί
13: είναι
15: καλά.
14: Από τον Αρναού το βρήκατε.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Αλφα FM
16: 104,7. 104,7.
10: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
16: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
17: Non-stop mix.
16: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
17: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου.
8: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πίσω.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους.
9: Χάκτε να παίρνω βοριά τη φωνή μου.
7: Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
10: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
7: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Άκου μουσική.
16: Άκου μουσική.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Νιώσε το ρυθμό.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
19: Αλφα.
15: Εδώ. Τα ακούς όλα.
20: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
21: Αυτή στη Φόρμουλα 1 όλο στροφές και γύρω-γύρω να είμαι. Κάντε και κάνα παρκάρισμα να είμαι. Εκεί φαίνεται ο οδηγός.
1: Σήμερα λέει πήγα σούπερ μάρκετ και είδα μια ωραία κοπέλα σε ένα διάδρομο να αγοράζει σερβιέτες. Την πλησίασα και τη ζήτησα να βγούμε μετά από 5-6 μέρες.
22: Μπαμπά! Έμπαμπα! Μπαμπά! Έμπαμπα!
23: Έλα!
22: Μπαμπά! Ποια είναι η διαφορά του δωρεάν με τον τζάμπα?
24: Θα σου εξηγήσω, παιδί μου. Ας πούμε, το σχολείο που πας εσύ είναι δωρεάν.
23: Ναι.
24: Αλλά εσύ τζάμπα πας.
25: Πες μου αλήθεια, με έχεις ξεπεράσει.
26: Δώσε μου λίγο χρόνο.
25: Δεν είσαι σίγουρος?
26: Μπα, δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα ποια είσαι.
22: Τέλεια. Ρε εσύ, έχει τίποτα το ψυγείο?
24: Δεν ξέρω, ρε μαλακα, κοιτάς μου, και εμένα από χθες ούτε μου μιλάει ούτε τίποτα.
21: Αν θέλετε γυναίκα που να μην σας τρέχει στα ζάρα, βρείτε μια που να έχει δουλέψει εκεί.
1: Σωστό.
21: Θες να δούμε ταινία? Αμέ, ποια? Τα σαγόνια του Καγαρία. Τι υπόθεση έχει για ένα άλογο που θέλει να γίνει τραγουδιστής?
24: Σεξ κανείς?
22: Σαν Ολυμπιονίκης.
24: Δηλαδή?
22: Κάθε 4 χρόνια.
1: Ναι, έτσι.
23: Λέω να δοκιμάσουμε την πίπα της Ειρήνης. Συμφωνώ. Κι εγώ. Ειρήνη, έλα λίγο να σου πω κάτι.
1: Τι φλάκες είσαστε.
24: Τι φλάκες.
1: Άντε τώρα, πρωί.
23: Τα έχω δει από αυτά.
26: Το παραδέχομαι, σε απάτησα.
25: Πώς μπορείς να πας με άλλη?
26: Δεν ήταν άλλη, πάλι με την ίδια σε απάτησα.
23: Παιδιά, έπρεπε να κλείσετε το δικό μου που ήταν το πιο ωραίο. Για να βγει και το τρέιλερ.
26: Ήταν πιο ωραίο το δικό μου.
23: Ναι, ναι.
26: Τώρα βγάλουμε κι άλλο καλό.
1: Σιγά με το βάλω στο τρέιλερ.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Απολαύστε τον καφέ, τη σφολιάτα ή το κρύο σάντουιτ στο κορμό σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων.
3: Άντε ρε παιδιά!
0: Μάρκου Πορτάλιου,
4: απέναντι από το Θεάρτεμις.
0: Κορμός.
4: Κορμός.
0: Διαφορετική απόλαυση αστέρων στο καινούριο στέκι σου. Κορμός.
4: Διαφορετική απόλαυση καφέ.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28 310 24 111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις?
3: Το νέο Opel Mokka. Το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
12: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
14: Μίξ, μίξ, μίξ. Ακούστε.
15: Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να... και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Following its huge success, the National Circus of Cuba, Circo Nacional de Cuba, continues its performances in Rethymno until Saturday, September 12th, with a unique spectacle full of acrobatics, rhythm, magic, artistry, passion, and 25 performers, captivating Greek audiences. Cuba's one-of-a-kind circus continues its stunning performances until September 12th in Rethymno and invites you to a grand show packed with action, laughter, music, and extraordinary acrobatics. Performances daily except Tuesdays at 8 p.m. Every Friday and Saturday, two performances at 7 p.m. and 9:15 p.m. Pre-sales at ticketservices.gr.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χοντρική Λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Βρήκα φοβερή ταξιδιωτική προσφορά.
9: Για πες.
8: Φοβερή.
9: Πού?
8: Βερμούδες με 10 ευρώ.
9: Όχι ρε φίλε.
8: Ναι φίλε.
0: Αλφα FM
10: 104,7.
11: 104,7.
0: Συντονίστηκες.
12: Κόλλησες.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
14: Πυροβολάει.
13: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
8: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Γεια σου, Ράνια. Ναι. Μου αρέσει πολύ ο χασάπης στη γειτονιά μου. Κάθε φορά που πάω να πάρω κάτι, το πετάω υπονοούμενα, αλλά κάνει σαν να μην τα ακούει. Προχθές μου έβαλε μισό κιλό κιμά παραπάνω. Μήπως με γουστάρει κι αυτός. Πώς να το καταλάβω. Τι να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου μυρίζει εκεί μέσα. Αλλά είναι ωραίο γκομενάκι. Ράνια.
14: Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα να κόψεις τα υπονοούμενα. Δεν είναι ωραίο να την πέφτουν οι γυναίκες στους άντρες. Τώρα, αν μπορείς να συμβιβαστείς με το επάγγελμα το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
13: Δηλαδή να γίνει γυναίκα χασάπη.
14: Θα έχει και το καλό το κρέας.
15: Το υπονοούμενο της.
13: Το καλό το κρέας.
14: Το καλό το κρέας.
13: Για κοίταξε με και πες του ξανά αυτό τι να θα έχει.
14: Το καλό το κρέας.
13: Το καλό το κρέας.
14: Και να σου πω και κάτι.
16: Το καλό το κρέας μου το δίνει. Το δίνει. Α πούμε.
14: Μισό λεπτά γιατί ήρθε και άλλο μήνυμα από τη φίλη. Τον ρωτάω, λέει, μήπως να πάρω κιλότο και δεν απαντάει, λέει, τίποτα.
13: Σημαντικό το κιλότο.
16: Και Θανάση σήμερα που δεν φοράω και κιλότο.
15: Μοσχάρι.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
18: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά την 5η 27 Αυγούστου.
3: Ο πλουσιότερος γης είναι και το πίσω.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους.
4: Και να παίρνω βοριά, τη φωνή μου.
2: Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947 611310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
5: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
2: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
10: Παίζουμε.
11: Ασταμάτητα.
10: Μόνο επιτυχία.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Θυμάται κανείς, γιατί τώρα το συζητούσα εδώ πέρα έξω με τον Γιώργο, θυμάται κανείς τι έγραφε στο χέρι όταν οι μανάδες μας έλεγαν κοίτα τι λέει εδώ και μας έδειχναν την παλάμη? Χθες δεν κοιμήθηκα και καλά.
3: Γιατί?
1: Γιατί από πάνω φώναζε συνέχεια ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλλον την παίρνει από απόκρυψη και δεν ακούω. Ναι, ναι, ναι, γεια σας. Ναι. Μια αφιέρωση θέλω να κάνω.
4: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ πείτε μου ποιο τραγούδι. Το ξανθέ μου άγγελε της Θόδη. Μάλιστα σε ποιον τα αφιερώνετε? Στο ξηρό.
5: Ξανθέ μου άγγελε βασανίζεις.
6: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 6.

0: 6,98 5,79 36,01. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-0-74-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Ναι, Δέσποινα, έλα καλέ, θέλω αυγά δίκροκα.
8: Δεν έχω δίκροκα.
7: Τι δίκροκα, δίκροκα.
8: Δεν έχω.
7: Ε,
8: τι.
7: Θέλω αυγά δίκροκα.
8: Δεν έχω.
7: Έλα ρε Δέσποινα, δεν έχεις, αφού την άλλη φορά πήρα με τα 5 από τα 10 δίκροκα.
8: Δεν κάνουνε τώρα, δεν κάνουνε.
7: Τι δεν κάνουνε.
8: Δίκορκα οι κότες.
7: Τι δίκροκα, δίκροκα, δίκορκα.
8: Εντάξει, δίκορκα, το ίδιο λέτε.
7: Δίκροκα, εγώ αλλιώς τα λέω, τι εσύ πώς τα λες.
8: Δίκορκα τα λέω.
7: Ας τα δίκορκα, δίκροκα.
8: Εντάξει, τα δίκροκα δεν τα έχω.
7: Βρε, λέω μήπως δεν καταλαβαίνεις, λέω μήπως λες άλαση. Αυτά που γίνονται Benedict, καλέ.
8: Δεν έχω.
7: Έλα μωρέ Δέσποινα, να σου πω, μήπως έχεις καθόλου αυτά τα που βγαίνουν πράσινα, κατευθείαν.
8: Δουλεύεις,
7: έτσι πρωί. Αχ, βλέπεις ότι δεν κατάλαβες ποια λέω. Αυτά που βγάζουν πράσινα, που είναι κατευθείαν πράσινα και που τα ζητάω και μου λένε ποια είναι, που βγαίνουν πάνω στα τρίκαλα, που βγαίνει πράσινο αυγό.
8: Δεν έχω, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω έχω μόνο κότα.
7: Ναι, εσύ τι αυγά έχεις αυτή τη στιγμή.
8: Σκότα.
7: Βρε τη σκότα, αλλά τι αυγό λέω, είναι.
8: Τα μεσαία και τα μεγάλα, δεν έχω τίποτα άλλο.
7: Τι χρώμα είναι.
9: Ορτίκι.
7: Δεν έχει ορτίκι, μόνο κότα λέει έχει.
8: Έχει ορτικιών.
7: Α, έχει ορτικιών.
8: Ορτίκι αρχείου.
7: Από χείου. Θηλυκό, από θηλυκό.
8: Δουλεύει,
7: Όχι, είναι Δέσποινα, από θηλυκό λέω είναι το ορτίκι.
8: Δεν ξέρω.
7: Βλέπει ότι δεν ξέρει. Δέσποινα.
8: Ναι.
7: Χρόνια πολλά!
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Κουνούπια έχει κάτω στον Άγιο Δομήνικο.
2: Έχει κουνούπια πέθαντα.
1: Φίλε, και εδώ γίνεται χαμός, ρε φίλε. Μου ξεκινήσει τα κουνούπια, δηλαδή δεν αφήσει τη σύντα ανοιχτή. Χθες είδα κουνούπια στο σπίτι, τα ψέκασα.
3: Ναι.
1: Και σήκωσαν τις μασχάλες, φίλε. Πάντως εδώ στην Ελλάδα επικρατεί μια παράνοια, ρε φίλε. Γιατί ήμουν στο πεζοδρόμιο και περίμενα να περάσω απέναντι. Και έρχεται η άλλη να πούμε και με βρίζει γιατί θέλει να ανεβεί πάνω στο πεζοδρόμιο και κορνάρει εμένα. Πού να πάω στο δέντρο, ήταν εδώ, κυρία μου, εσείς πάτε από εκεί. Δηλαδή επικρατεί μια τρέλα να ξέρει. Είναι, αλλά το καλό είναι όμως, Γιώργο μου, ότι οι γιατροί στην Ελλάδα έχουν μια ευγένεια. Γιατί πήγε ένας φίλος μου από τον 60 ο γιατρός, λέει: Γιατρέ, πόσο άσχημα είμαι. Του λέει: Τα γόνατά σας είναι καλά. Ναι, ναι, γιατί. Θα σας χρειαστούν στην Τίνο το καλοκαίρι. Η πρώτη ανάμνηση που σου έρχεται από το στρατό, Γιώργο, ποια είναι?
2: Εντάξει, ήταν οι τουαλέτες.
1: Νίκο,
4: φαγητό.
1: Που εμένα απλά μου λέγανε ότι θα πας στο στρατό και ο στρατός θα σε κάνει άντρα. Και από τότε και μετά σφουγγαρίζω, σκουπίζω, μαγειρεύω. Δεν έγινε άντρας. Η μάνα μου έγινε. Τι κάνεις? Γεια σας, χαίρετε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
5: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
2: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Αλφα, στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.
2: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι.

0: 24 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους. Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
5: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω.
4: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Δύο φατρίες υπάρχουν την ώρα που τρως. Η μία φατρία είναι να τσιμπήσω λίγο από το δικό σου.
8: Α, ναι.
7: Και η άλλη φατρία χάσει μου λίγο στο τέλος. Και να πάτε όλοι να χαθείτε όλοι να πούμε. Μαργαρίτη, νομίζω ότι το τελευταίο καιρό βγάζεις μια άρνηση.
8: Εγώ.
7: Ναι.
8: Η αλήθεια είναι αυτή.
7: Α, νόμιζα θα μου λέγεις όχι πάλι. Η αλήθεια είναι ότι βγάζεις μια άρνηση, όχι.
9: Στην Εφέρα!
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε

0: μνημονίες σας στο 698-579-3601.
1: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Αλφα, στους 104,7.
3: Μπες, by Valentino, non-stop.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιδιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιδιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Όνομα, ζώο, φυτό, πράγμα.
6: Αλφα και.
5: Στοπ!
6: Ζήτα!
5: Ζήτα! Σε κάνει να γελάς.
7: Οχ, τώρα θα γελάσουμε.
8: Νάνση. Η ζωή.
7: Ποια ζωή?
5: Η κουρούκλη.
8: Έλατε.
5: Παναγιώτη.
7: Η ζήλια, παιδιά.
8: Σε κάνει και γελάς. Πώς μας εσύ διαγράφεις τώρα, γιατί κάτι.
5: Το ζούλιγμα. Θέλει πλήσιμο.
8: Η ζακέτα.
5: Η ζακέτα έγραψα και
7: εγώ. Εγώ τίποτα.
5: Τίποτα. Το ακουμπάς. Τι έχεις γράψει το ακουμπάς?
7: Ζάρι.
5: Και εγώ ζάρι.
8: Και εγώ ζάρι.
7: Αλήθεια.
5: Το τραβάς.
8: Ζώνη.
5: Ζώνη.
7: Ζώνη.
5: Εσύ ζώνη. Εγώ ζόρι.
7: Φίλε. 20.
5: Αλήθεια.
8: Όχι 20.
5: Σε ευχαριστώ, ρε φίλε.
8: Κάτσε κάτω εσύ. Παλιογλύφτη που θα το δώσει 20.
5: Εντάξει, να σε τι έγραψε στο σεξουαλική στάση.
8: Ζωική.
7: Ζωική. Εντάξει, είναι λάθος.
8: Γιατί?
5: Θα το πάρουμε σωστά να μας εξηγήσει τι εννοεί.
7: Άμπραμα.
8: Εντάξει, παιδιά, να σας πω.
7: Ναι.
8: Κοίτα, η ζωική είναι μια στάση που την κάνουμε πάντα, έτσι.
7: Για πες τι.
8: Η ζωική είναι αυτή η στάση που δεν προσδιορίζεται. Είναι πολύ ωραία η ζωική.
5: Εγώ, για να σου είμαι ειλικρινής, έγραψα ζουλιχτή.
8: Α, εντάξει.
7: Έλα, ρε Γρηγόρη. Το δικό μου πάλι είναι σωστό, είναι το ζουλιτό, παιδιά.
5: Άντε, ρε.
8: Το ίδιο είχα γράψει.
5: Παίρνεις το δικό μου, το λάθος, και παίρνεις το ζουλιτό, το δικό σου.
0: Αλφα FM 104,7.
9: 104,7.
8: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
8: Κόλλησες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 20

0: 2.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Στο πανηγύρι στα Καπεδιανά, την 5η 27 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεδιανών σας προσκαλεί με περίσσια φιλοξενία στο πανηγύρι του χωριού. 5η 27 Αυγούστου, Αναστάσεις Μπούχλης και Αντώνης Κουράκης με το συγκρότημά τους. Έναρξη 9.30. Για κρατήσεις 6947-611-310. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό.
3: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω...
2: Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ σε κάτω των 18. Καλώς να ορίσετε.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβατικές. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Αλφα, στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best.
7: Μαθαίνω λοιπόν ότι στο Καλαφάτι, στην Μύκονο, τη γνωστή παραλία με την γαλάζια σημαία, την έχουν βάλει με σύστια λόγω της πετρολοκυλίδας από το μαλλί του Ρονάλντο, ο οποίος πήρε άρον-άρον το πρώτο αεροπλάνο και πήγε στο νησί των Ανέμων να πάρουν λίγο αέρα τα χαμνά του. Κουτσί στραβή, όλοι πήραν το πουλί και πάνε διακοπές. Έχουμε γραμμούλα, καλημέρα φίλε.
8: Ναι κύριε Γιώργο, καλημέρα, ο Αντώνης είμαι.
7: Αντώνη, σου έχω γίνει αιμονή, μήπως γιατί στα πόδια σου ανάμεσα δεν έχεις κάτι ενδιαφέρον.
8: Δεν σας απασχολήσω πολύ, κύριε Γιώργο, μία χάρη θα ήθελα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην πιάνετε στο στόμα σας τον Ρονάλντο και τον Καρνέζη.
7: Αντώνη, ξέρεις ότι με το στόμα μου δεν πιάνω αρσενικά.
8: Ναι, αλλά μιλάτε για αυτά τα δύο κουκλιά.
7: Είναι κουκλίο Μουρινιό.
8: Δεν είναι για τον Μουρινιό, για τον Ρονάλντο δεν λέγατε.
7: Είναι κουκλίο Ρονάλντο και αφού είναι κουκλί, γιατί όταν το πατάω στο στομάχι δεν κάνει.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Ρέθυμνο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το μοναδικό Τσίρκο της Κούβας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του παραστάσεις μέχρι 12 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο και σας προσκαλεί σε ένα υπερθέαμα γεμάτο δράση, γέλιο, μουσική και μοναδικές ακροβασίες. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 8 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις, στις 7 και στις 9 και 4. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Πήγα στο γυμναστήριο, σε ζήλεψα Γιώργο που πήγε στο πρωί και πήγα και εγώ χθες και με τσατίστηκα κιόλας λίγο.
6: Γιατί?
5: Τσατίστηκα τώρα, εντάξει, τσατίστηκα.
6: Γιατί?
5: Γιατί ήμουν πάνω στο ποδήλατο και δεν έκανα.